Φόρυμπη. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμάνης με εκφωνητή τον Αβέροφ Παπαστέργου. Φόρυμπη. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμάνης με εκφωνητή τον Αβέροφ Παπαστέργου.

Εννοεί ότι θα ακούσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, την αθλητική ενημέρωση, σοφά λόγια, λόγια ζωής. Επιτρέψτε μου να πω την κουβέντα και όχι μόνο. Όταν εννοώ και όχι, όταν λέω όχι μόνο, σήμερα αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα ακούσετε λίγο, κάπως λίγο διαφορετικά πράγματα, δηλαδή θα ακούσετε κάτι που μαστιγώνει όλες τις οικογένειες παγκοσμίως, τι στην Ελλάδα, τι σε όλο τον κόσμο, τι εδώ στην Αυστραλία. Όλες οι οικογένειες υπάρχουν, μάλλον όχι, δεν θα πω όλες οι οικογένειες, οι πιο πολλές οικογένειες, τα αδέρφια. Τα αδέρφια τσακώνονται, παρεξηγούνται, δεν μιλιώνται. Θα σας πω σήμερα αρκετές αιτίες που έχω βρει, έχω διαβάσει και έχω γράψει και θα τις μοιραστώ μαζί σας. Φίλοι και φίλες, επίσης θα ήθελα, μάλλον θα ακούσετε και κάτι, με συγχωρείτε, κάτι προσωπικά για μένα, αυτά που έχω να πω, δηλαδή έχει κάτι να κάνει με τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και μην χάσετε αυτό το πρόγραμμα, αυτά που θα σας πω αξίζει τον κόπο και αξίζει να τα γνωρίζετε, γιατί τα αδέλφια παρεξηγούνται και τσακώνονται και δεν μιλιώνται τις αιτίες και αυτό το προσωπικό που έχω να σας πω για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Καλή ακρόαση, καλοί μου άνθρωποι, καλή τύχη με τον Λεωνίδα Βερλή.

Είναι λοιπόν φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ανοίξαμε το σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί με το Λεωνίδα Βελή, σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που πιστεύω να το έχετε ακούσει και με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και με πολλούς άλλους τραγουδιστές. Καλή τύχη όπου και αν πας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στην έναρξη παρέλειψα να πω ότι για λόγους εργασίας ο καλός μου συνεργάτης, ο Κώστας Κεμενετζής, αδυνατεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μου εδώ στο σταθμό και έτσι η απουσία του είναι αισθητή και πιστεύω την ερχόμενη εβδομάδα να είναι ξανά μαζί μας και να σας κάνει και σας παρέα, να απαντά και τα τηλέφωνα που τηλεφωνάτε και παρέα δική μου, πολύ τέλεια παρέα. Ο Κώστας λοιπόν, δεν θα το λέω συχνά, αδυνατεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μας λόγω εργασίας. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα είναι 13 Οκτωβρίου όπως έχω πει και είναι καλά να σας πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Αν αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτήσει σήμερα 13 Οκτωβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά γνωστά και ξεχωριστά ονόματα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Σήμερα γιορτάζει η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Χρυσούλα, η Σίλια, η Χρυστάλα και η Χρυσταλία. Επίσης γιορτάζει η Φλωρεντία, η Φλωρέντα, η Φλωρένα, η Φλόρινα, Φλωρένσα και ο Φλωρέντιος, ο Φλωρέντης και ο Φλωρέντζος και η Αγαθονίκη. Ονόματα κυρίες και κύριοι που είναι κάπως άγνωστα όπως και το δικό μου και πολλά άλλα, αλλά γιορτάζουν σήμερα. Αν αναρωτιέστε πότε γιορτάζω εγώ, των Αγίων Πάντων, μαζί με τους άλλους τους 3.000 ανθρώπους που δεν έχουν ημέρα γιορτής. Φίλοι και φίλες, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα. Λίγα για την Χρυσή. Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο στις 13 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, των Αγίων Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, καθώς και του Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικαίος. Η Αγία Χρυσή γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, στην σημερινή Χρυσή της επαρχίας Αλμοπίας νομού Πέλης. Ο πατέρας της ήταν φτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα, μα και στη ψυχή. Κάποτε, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες τους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και τη μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξασλιμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου, που δεν θα αρνηθώ και αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και οι συγγενείς της Χρυσής με εξαναγκασμό των Τούρκων την παρακαλούσαν να δεχθεί τον αμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα έχω τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στην σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου το 1795 μετά Χριστό κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι η Πανάξια έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να σας πω εν συντομία για την νεομάρτυρο Χρυσή και αυτά μόνο και όχι για τους άλλους, λόγω που σήμερα ασχοληθήκαμε μόνο με την νεομάρτυρα Χρυσή των Αγίων Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακουραστές, καλημέρα σας, πάμε στο επόμενο τραγούδι. «Είσαι αμαρτωλός, είσαι αμαρτωλός» με την Έλενα Χαράμη.

Πόπο, τι ωραία, τι ωραία λόγια, τι ωραία λόγια, τύφλα να έχει, τύφλα να έχει, μα τι αυτός ο έρωτας. Δηλαδή η κυρία Έλενα Χαράμη λέει είσαι αμαρτωλός, είσαι και τρελός, μα εγώ σε αγαπάω, δεν γίνεται αλλιώς. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Τι ωραίο τραγούδι. Πάμε, Μανώλης Αγγελόπουλος μου την έχει δώσει.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Ρωμά, τον άρχοντα των Ρωμά, των Τσιγκάνων δηλαδή, τον αείμνηστο Μανώλη Αγγελόπουλο, στο τραγούδι «Μου την έχει δώσει». Καλημέρα σας! Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και καλώς ήρθατε στο σημερινό πρόγραμμα, Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου, και ένα μεγάλο ατέλειωτο ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας, για τα τηλέφωνά σας και όχι μόνο. Η ώρα, καλοί μου άνθρωποι, είναι 10 και 22 λεπτά ακριβώς, και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή να κάνω μία μικρή διάκοπη στο μουσικό πρόγραμμα και να σας διαβάσω διάφορα λόγια. Πόσο έχουν αλλάξει οι καιροί αυτόν τον καιρό, σε αυτή τη δεκαετία που ζούμε, και πόσο ακόμα θα αλλάξουν, Θεός ξέρει. Αγαπητοί συμπάρικοι, ακούστε και πείτε μου, συμφωνείτε ή όχι. Πριν περίπου 30-35 χρόνια, τα εστιατόρια είχαν ξεχωριστούς χώρους για καπνιστές και μη καπνιστές. Τα παιδιά έφευγαν από το σπίτι και περνούσαν ολόκληρη την ημέρα έξω να παίζουν στα χωράφια, στις πλατείες, χωρίς να γνωρίζει ακριβώς οι γονείς που βρίσκονται, αλλά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Στα αεροδρόμια μπορούσες να φτάσεις μέχρι την πύλη αναχώρησης χωρίς να έχεις εισιτήριο. Τα αυτοκίνητα είχαν ενσωματωμένα τασάκια και αναπτήρες. Άνθρωποι κάθονταν στην ανοιχτή καρότσα ενός αγροτικού ενώ αυτό κινούνταν. Τα μικρά παιδιά ταξίδευαν στα αυτοκίνητα χωρίς τα σημερινά ειδικά παιδικά καθίσματα. Πολλές οικογένειες, και σε αυτό πρέπει να συμφωνείτε, άφηναν την εξώπορτα ξεδίκλωτη τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Και μιλάμε μόνο στα χωριουδάκια και όχι στις πολιτείες, ίσως και εκεί, αλλά λόγω που είμαι εγώ από χωριό θυμάμαι τα δικά μου. Οι μεταλλικές τσουλήθρες στις παιδικές χαρές έκαιγαν από τον ήλιο, και όμως τα παιδιά έπαιζαν σε αυτές. Και τέλος, δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο να σταματήσεις στο δρόμο και να πάρεις το αυτοκίνητο σου ένα εντελώς άγνωστο που έκανε το λεγόμενο auto-stop. Αυτό τον καιρό, κυρίες και κύριοι, όλα έχουν αλλάξει. Εσείς τι λέτε στο 32-40-86-86. Και συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, με δύο ακόμα. Για αυτούς που τους αρέσει το τσίπουρο, το ούζο, το ουίσκι, οτιδήποτε μεθάει, το αλκοόλ. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί πότες, το πρώτο ποτήρι φέρνει όρεξη, το δεύτερο ποτήρι υγεία, το τρίτο ποτήρι φέρνει χαρά, το τέταρτο φέρνει ευτυχία, το πέμπτο ποτήρι φέρνει συζήτηση, το έκτο συμπλοκή, το έβδομο ποτήρι φέρνει φασαρία, και το όγδοο ποτήρι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, φέρνει αστυνομία. Καλό. Και κλείνω με το επόμενο. Κυρίες και κύριοι, γνωστοί και άγνωστοι, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, στη ζωή μας πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε ότι μετά από κάθε ηλιοβασίλεμα ακολουθεί η αυγή, μετά τις δυσκολίες η λύτρωση, μετά τα δύσκολα συνήθως έρχεται το καλό, μετά τη λύπη καταφθάνει η χαρά, και στο τέλος κάθε πόνου πάντα, μα πάντα, υπάρχει η ελπίδα για μια νέα αρχή. Φίλοι και φίλες, τι λέτε, είναι ωραία, είναι σοφά, είναι αληθινά, συμβαίνουν στη ζωή μας? Εγώ θα πω ναι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Τι ωραία, τι ωραία αυτή η λίρα, αυτά τα λόγια που ερμήνευσε ο Γιώργος Ξυλούρης. Χίλιες φορές να μαρνηθείς ήταν, μάλλον χίλιες φορές να παντρευτείς ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Κρατήστε μου συντροφιά, καλοί μου άνθρωποι, αν είναι δυνατόν έως τις 12 και να είστε πολύ σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα στις 3η πρωί που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου.

Ναι, λοιπόν, ήταν στο δικό του στυλ, με την άλλη, με τη διαφορετική φωνή του. Ήταν ο Λεπάς, ο λεγόμενος Λευτέρης Πανταζής, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που είχε τον τίτλο «Έλα, έλα». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ξέρετε κάτι, θα πάμε στο επόμενο τραγούδι που τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός. Το τραγούδι αυτό έχει τον τίτλο «Ανάθεμάσαι». Εν συνεχεία κάτι θα ακούσουμε και πριν το δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε γιατί τα αδέλφια παρεξηγούνται, τσακώνονται και δεν μιλιώνται.

Τι ωραία ερμήνευση, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Τι ωραία ερμήνευση ρυμίζει η ψυχή σου όταν ακούς τέτοια τραγούδια, ελαφρά, χωρίς πολύ θόρυβο από όργανα και με την τέλεια φωνή ασφαλώς του Παντελή Θαλασσινού στο τραγούδι «Ανάθεμα σε». Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γνωστοί και άγνωστοι, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, ακούστε αυτά τα διάφορα λόγια ζωής, τα διάφορα λόγια αγάπης. Τα γραφόμενα γράφουν και τα μοιράζομαι μαζί σας, λένε. Έμαθα να σηκώνομαι. Έλαβα ατυχήματα ως κληρονομιά. Από τα ατυχήματα απέκτησα εμπειρίες. Από τις εμπειρίες διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μου και από τον χαρακτήρα μου δημιουργήθηκε το όνομά μου. Όταν απέκτησα όνομα, άρχισαν να με γνωρίζουν. Ακόμα και οι ξένοι άρχισαν να με θεωρούν δικό τους. Έτσι λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, έμαθα να σηκώνομαι αφού πέσω. Κυρίες και κύριοι, 8 δισεκατομμύρια ανθρώποι υπάρχουνε. Θα βρεις άλλον σύντροφο και το άλλο σου μισό. Αλλά άλλον πατέρα και άλλη μάνα δεν θα βρεις. Γι' αυτό να τους προσέχεις και να τους αγαπάς όσο τους έχεις. Φίλοι και φίλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Δηλαδή, το νερό σήμερα σου δίνει ζωή και αύριο σε πνίγει. Η φωτιά σήμερα σε ζεσταίνει, αύριο σε καίει. Ο άνθρωπος σήμερα σε σέβεται, αύριο σε μισεί. Το χέρι σήμερα σε χαϊδεύει, αύριο σε σκοτώνει. Τι ωραίο. Και συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λόγια αγάπης. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι όλοι όσοι αναπνέουν πραγματικά ζωντανοί. Κάποιοι έχουν πεθάνει πολύ πριν σταματήσει να χτυπάει η καρδιά τους. Δηλαδή, δεν νιώθουν ενσυναίσθηση, δεν έχουν συνείδηση, δεν χαίρονται με την ευτυχία κανενός. Εκεί που εσύ χτίζεις, εκείνοι ψάχνουν να γκρεμίσουν. Εκεί που εσύ λάμπεις, εκείνοι ψάχνουν να σβήσουν το φως σου. Δεν δημιουργούν τίποτα, απλώς στρέφονται από την ενέργεια των άλλων και προσπαθούν να καταστρέψουν ό,τι δεν μπόρεσαν ποτέ αυτοί να κάνουν. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να σας επιθυμίσω ότι ακόμα και οι άνθρωποι με καλή καρδιά έχουν τα όρια τους. Και τέλος, φίλοι και φίλες, ο γιος ρώτησε τον πατέρα του: «Πατέρα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δικό μου χαμόγελο και το δικό σου?» Ο πατέρας απάντησε: «Εσύ, παιδί μου, χαμογελάς όταν είσαι ευτυχισμένος, ενώ εγώ χαμογελάω όταν εσύ είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Αυτή είναι η διαφορά, αγόρι μου».

Ναι λοιπόν, ναι λοιπόν, τόση γλύκα έχουν τα χείλη σου, τόσο η πίκρα έχει. Όσοι πίκρα έχουν τα χείλη σου, τόσο γλύκα έχει η καλή σου η καρδιά κτλ. Μας ερμήνευσε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όχι ο Στέλιος Χατζατζίδης, αλλά ο Θεόδωρος Σιναίδης ήταν σε αυτό το ωραίο τραγούδι που έχουμε ακούσει. Πάμε στον Χάρη Κωστόπουλο, να σε μισήσω δεν μπορώ, και βλέπουμε.

Ωραίος ήταν ο Χρήστος, μάλλον ο Χάρης Κωστόπουλος. Να σε μισήσω δεν μπορώ, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Και φίλοι και φίλες, την καλημέρα. Την καλημέρα από τον συνεργάτη, τον Κώστα Κεμανατζή, που μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Αβέροφ, πες την καλημέρα και από τη δική μου μεριά. Και ας μείνει με εδώ στο στούδιο την καλημέρα μου. Και έτσι σας λέω καλημέρα από τον συνεργάτη Κωνσταντίνο. Φίλοι και φίλες, ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Κοντολάζο. Εν συνεχεία, γιατί τα αδέλφια παρεξηγούνται, τσακώνονται και δεν μιλούνται.

Ναι, λοιπόν, Δημήτρης Κοντολάζος στο τραγούδι «Δε μ' αγαπάς». Καλοί μου άνθρωποι, φίλοι και φίλες, αυτά που σας έχω πει που θα ακούσετε τώρα, γιατί συνήθως τα αδέλφια δεν μιλιώνται και τσακώνονται συνέχεια, αφορά 8 ή 9% μάλλον στα 10, αφορά όλες τις οικογένειες που έχουν κάποια προβλήματα με τα παιδιά που δεν μιλιώνται, και πολλά παιδιά δεν μιλιώνται και με τους γονείς. Αλλά σήμερα εγώ θα σας πω γιατί συνήθως τα αδέλφια δεν μιλιώνται και τσακώνονται συνέχεια, που αυτό είναι ένα αγκάθι με τη σημασία της λέξεως, ένα αγκάθι για τους γονείς που δεν μιλιώνται τα αδέλφια και δεν μπορούν να βρεθούν μαζί σε τραπέζια που διοργανώνει η οικογένεια να φάνε όλοι μαζί, σε ταξίδια, σε Χριστούγεννα, σε Πάσχα, καινούριος χρόνος και πόσες άλλες εκδηλώσεις. Πραγματικά είναι αγκάθι. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είχα πει, θα σας εξηγήσω γιατί πολλές φορές τα αδέλφια, ενώ έχουν μεγαλώσει στο ίδιο σπίτι και έχουν τους ίδιους γονείς, φτάνουν στο σημείο να μην μιλούνται ή να τσακώνονται συνεχώς. Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως δύο άνθρωποι είναι αδέλφια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Η συγγένεια υπάρχει από τη γέννηση, αλλά η αγάπη, ο σεβασμός και η κατανόηση χρειάζονται προσπάθεια. Καλοί μου άνθρωποι, ο ανταγωνισμός από την παιδική ηλικία, αυτά που θα ακούσετε είναι κάποια αίτια. Μερικές φορές τα αδέλφια ανταγωνίζονται μεταξύ τους από μικρά παιδιά, για παράδειγμα. Το ένα πιστεύει ότι οι γονείς αγαπούν περισσότερο το άλλο. Το ένα αισθάνεται ότι το αδικούν. Το ένα θεωρεί ότι άλλο παίρνει περισσότερη προσοχή. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να παραμείνουν ακόμη και όταν μεγαλώσουν και δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Η δεύτερη αιτία είναι τα χρήματα και περιουσία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους τα αδέλφια απομακρύνονται είναι τα οικονομικά ζητήματα. Για παράδειγμα, όταν πεθαίνουν οι γονείς και πρέπει να μοιραστεί μια περιουσία, μπορεί να εμφανιστούν ζήλια, καχυποψία και παλιές και πολλές διαφωνίες. Μερικές φορές, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όμως το πρόβλημα δεν είναι πραγματικά τα χρήματα. Είναι η αίσθηση ότι το ένα αδέλφι δεν σεβάστηκε ή δεν υπολόγισε το άλλο. Πάμε τώρα στο 3. Ο εγωισμός και δυσκολία να ζητήσουμε συγγνώμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δύο αδέλφια μπορεί να αγαπιούνται, αλλά κανένα να μην θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για συμφιλίωση. Ο ένας λέει, γιατί να τηλεφωνήσω εγώ, εκείνος έφταιξε. Γιατί να τηλεφωνήσω εγώ, εκείνος είναι πιο μικρός και πόσα άλλα. Ο άλλος πάλι σκέπτεται, εγώ δεν πρόκειται να του μιλήσω πρώτος. Και έτσι περνούν μήνες ή ακόμη και χρόνια χωρίς να μιλούν. Μερικές φορές ο εγωισμός αποδεικνύεται ισχυρότερος από την επιθυμία για συμφιλίωση. Δηλαδή, έστω και η επιθυμία είναι να συμφιλιωθούν τα δύο αδέρφια, αυτό το εγώ, ο λεγόμενος ο εγωισμός, γίνεται ένας φράχτης ανάμεσά τους. Κυρίες και κύριοι, και νούμερο 4, τα αδέλφια δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Ακόμη και αν έχουν τους ίδιους γονείς, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Το ένα μπορεί να είναι ήρεμο, υπομονετικό και διαλλακτικό. Το άλλο μπορεί να είναι ευέξαπτο, ανταγωνιστικό ή να θέλει πάντα να έχει δίκιο. Όταν δύο άνθρωποι δεν αποδέχονται τις διαφορές τους, οι συγκρούσεις γίνονται συχνότερες. Και νούμερο 5, οι παλιές πληγές δεν ξεχνιούνται εύκολα. Μερικές φορές ο σημερινός καυγάς δεν αφορά πραγματικά αυτό που συνέβη σήμερα. Μπορεί να αφορά κάτι που έγινε πριν από 20 ή από 30 χρόνια. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να σκέπτεται, όταν ήμουν παιδί, δεν με υποστήριξες ποτέ. Τώρα, γιατί να σε βοηθήσω? Έτσι, μια μικρή διαφωνία μπορεί να ξυπνήσει παλιές πικρίες.
Και συνεχίζω με το νούμερο 6, η ζήλια και οι συγκρίσεις. Οι συγκρίσεις μεταξύ αδελφών μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλη απόσταση. Για παράδειγμα, ποιος πέτυχε περισσότερο στη ζωή, ποιος απέκτησε περισσότερα χρήματα, ποιος φρόντισε περισσότερο τους γονείς, ποιος θεωρείται πιο επιτυχημένος από την οικογένεια. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι βρίσκεται συνεχώς στη σκιά του αδελφού του, μπορεί να αναπτύξει ζήλια ή πικρία. Και πάμε στην 7η αιτία. Μερικές φορές φταίνε και οι δύο, αλλά όχι πάντα. Είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ευθύνονται πάντα και οι δύο εξίσου. Μπορεί το ένα αδέλφι να έχει συμπεριφερθεί άδικα, να έχει προσβάλει επανελειμμένα τον άλλο ή να μην έχει σεβαστεί τα όρια του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλοί μου άνθρωποι, η συμφιλίωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανεχόμαστε τα πάντα. Μπορεί να αγαπάς τον αδελφό σου και ταυτόχρονα να κρατάς αποστάσεις όταν η συμπεριφορά του σε πληγώνει. 8η αιτία, γιατί κάποιοι ξένοι μας φέρονται καλύτερα από τα ίδια μας τα αδέρφια. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά του θέματος. Με έναν φίλο ή έναν γνωστό πολλές φορές προσέχουμε περισσότερο τα λόγια μας επειδή θέλουμε να διατηρήσουμε μια καλή σχέση. Με τα αδέλφια μας όμως μπορεί να αισθανόμαστε ότι έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε απότομα, να θυμώνουμε ή να απαιτούμε πράγματα. Σκεφτόμαστε ότι ο αδελφός μας θα είναι πάντα εκεί ό,τι και αν κάνουμε. Όμως αυτό είναι λάθος. Η συγγένεια δεν μας δίνει το δικαίωμα να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον. Η αγάπη χρειάζεται σεβασμό ακόμη και μέσα στην οικογένεια. 9η αιτία. Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να συμφιλειωθεί με το αδέλφι του? Αν θέλει πραγματικά να βελτιώσει τη σχέση του, μπορεί να δοκιμάσει τα εξής. Να αφήσει στην άκρη την ανάγκη να επιδείξει ότι έχει πάντα δίκαιο. Να μιλήσει ήρεμα, χωρίς προσβολές και κατηγορίες. Να ακούσει τι έχει να πει το άλλο αδέλφι. Να αναγνωρίσει τα δικά του λάθη, χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνες που δεν του αναλογούν. Να θυμηθεί ότι η συμφιλίωση απαιτεί προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Αν όμως ο ένας προσπαθεί συνεχώς και ο άλλος τον προσβάλλει ή τον απορρίπτει, είναι θεμητό να κρατήσει αποστάσεις. Δεν χρειάζεται να θυσιάζεις την ψυχή σου ηρεμία για να αποδείξεις ότι είσαι ο καλός αδελφός. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να σας πω. Ίσως να σας κούρασα, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Αν άξιζε τον κόπο και έχει κάτι να κάνει με τη ζωή σας ή οτιδήποτε, στο 32 40 86 86.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το πανέμορφο τραγούδι που τραγούδησε η Πόλη Πάνου για τα αδέλφια δεν χωρίζουνε. Και κυρίες και κύριοι, αυτά που ακούσατε και αυτό το τραγούδι που ακούσατε και αυτά που σας διάβασα εγώ, αν έχουν κάτι να κάνουν με την ζωή σας, αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα στην οικογένειά σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνετε μια αρχή. Ένα τηλέφωνο, ένα χτύπημα της πόρτας. Γεια σου ρε αδερφέ, γεια σου ρε αδερφή. Και αρχινά η συζήτηση, αγκαλιώσαστε, αλλάζετε σελίδα ζωής και η ζωή συνεχίζεται.

FM. Η ώρα είναι 11 και 4 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος Δελτίων Ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος. Τραγωδία στο Ρέθυμνο, όχημα παρέσυλε και εγκατέλειψε γυναίκα, βρέθηκε νεκρή στο δρόμο. Η επόμενη είδηση από Αθήνα. Συνελήφθη 49χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της. Αθήνα ξανά σοκάρει η ιατροδικαστική για την 89χρονη. Την έσπασαν στο ξύλο και στη συνέχεια την έπνιξαν. Και μία είδηση από εξωτερικό χώρο, οι Χούθοι εκτόξευσαν βαλιστικό πύραυλο κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, απειλές προς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να μην εμπλακούν. Ειδήσεις αναλυτικά και αρχίζω με ειδήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, Ρέθυμνο Κρήτης. Τραγωδία στο Ρέθυμνο το βράδυ της Δευτέρας όταν μία γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός του οποίου φέρεται να την εγκατέλειψε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα στο δρόμο. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν το ΕΚΑΜ ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου. Ωστόσο για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς της, ενώ παραμένουν διευκρινιστές οι ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση. Αθήνα. Υπόθεση που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ενός άνδρα στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα ο άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε τους τελευταίους μήνες να τον δηλητηριάσει βάζοντας μια ύποπτη ουσία σε φαγητά και ποτά που κατανάλωνε. Οι κρυφές κάμερες. Μάλιστα για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του παρουσίασε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο ίδιος στο σπίτι του στα οποία καταγράφονται ύποπτες κινήσεις της γυναίκας. Χθες το απόγευμα μετά από έρευνες η 49χρονη εντοπίστηκε να βγαίνει από την οικία του πρώην συζύγου της στο οποίο είχε πρόσβαση με αντικλείδη. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο αυτοκίνητό της βρήκαν ουσία, πιθανά ατροπίνη, σύριγγα και χειρουργική μάσκα. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς της για συναυτουργία αφού την είχαν συνοδεύσει μέχρι το σπίτι του άντρα και την περίμεναν στο αυτοκίνητο. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε χθες στο αυτόφορο προκειμένου να δικαστεί, αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη ανάλυση της ουσίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους και έτσι η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η 49χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είναι ιατρική επισκέπτρια στο επάγγελμα ενώ πρώην σύζυγός της στρατιωτικός γιατρός. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Ο άνδρας άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει αφού δεν αισθανόταν καλά. Πριν από μερικούς μήνες ζήτησε να δει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας εστιατορίου στο οποίο είχε πάει μαζί με την πρώην σύζυγό του. Εκεί την είδε για πρώτη φορά να ρίχνει στα κρυφά κάτι στο ποτό του. Τότε αποφάσισε και έβαλε κρυφές κάμερες στο σπίτι του καταγράφοντας τις κινήσεις της γυναίκας. Χθες το απόγευμα ενώ έλειπε την είδε σε ζωντανή μετά να βάζει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα και ενημέρωσε την αστυνομία. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και την συνέλαβαν βγαίνοντας από το σπίτι. Αθήνα.
Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την στιγερή δολοφονία της 89χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στην κατοικία της στο Μενίδη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, η ηλικιωμένη έπεσε θύμα

0: άγριου ξυλοδερμού, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ στη συνέχεια ο δράστης της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο, φράσοντάς της στο στόμα και ασκώντας ταυτόχρονα πίεση στο λαιμό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για το έγκλημα. Παράλληλα, προσήχθηκε ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης, το πρόσωπο δηλαδή που ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 62χρονος γιος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, ενώ κατά το παρελθόν έχει απασχολούσει τις αρχές για υποθέσεις ουσιών. Εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς, ο 62χρονος ισχυρίστηκε ότι δύο άγνωστοι άνδρες εισέβαλαν στη μονοκατοικία, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια επιτέθηκαν στη μητέρα του. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν κατέρευσαν, μάλλον οι ισχυρισμοί του κατέρευσαν γρήγορα, καθώς στο χώρο δεν διαπιστώθηκε κανένα ίχνος παραβίασης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και κλείνω με μία εξωτερική είδηση από την Γεμένη. Οι Χούθοι της Γεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Οι ένοπλες δυνάμεις μας κατάφεραν απόψε να στοχεύσουν το αεροδρόμιο του βασιλιά Χαλίντ του Ράιντ με βαλιστικό πύραυλο που πέτυχε το στόχο του, δήλωσε ο στρατικός πρόσωπος του κινήματος Ιαχία Σάρι, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις των Χούθη έπληξαν επίσης την Χαμίς Μουσάιτ, πόλη όπου υπάρχει μεγάλη στρατιωτική βάση στο νότο της Σαουδικής Αραβίας με μη επανδρωμένο αεροσκάφης. Οι Χούθοι απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερική. Όπως αναφέρει το ΑΠΕΜΠΕ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη της Γεμένης προειδοποίησε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο που φέρνει αντιμέτωπους τους φιλοωρανούς μαχητές με τις ιεμενιτικές δυνάμεις και τον Σαουθάραβα σύμμαχό τους. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν στην επίθεση κατά της Γεμένης, δεν θα καθυστερήσουμε. Η απάντηση θα είναι γρήγορη και επώδυνη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και όλων των συμφερόντων του στην περιοχή, δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ Μαχαΐτη στο γαλλικό πρακτορείο από την πρωτεύουσα Σανααά που ελέγχεται από τους Χούθη. Προειδοποίησε επίσης τους εργαζόμενους σε σαουδοαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, καλώντας τους να μένουν μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι. Παράλληλα, η Αμερικανική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στη χώρα θα πρέπει στο εξής να ζητούν ειδική άδεια για να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αεροδρόμια του βασιλείου έπειτα από μια σειρά αιματηρών επιθέσεων των Χούθη της Γεμένης. Και τέλος, φίλοι και φίλες, η Πρεσβεία συστήνει επίσης στους Αμερικανούς πολίτες που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν αεροπορικός να επιδείξουν μέγιστη προσοχή. Αυτά, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, από το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Radio 4EB. Καλή σας ακρόαση.

Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστέψτε μου, προσπαθώ να σταματήσω αυτό το λεγόμενο πω, μα δεν μπορώ. Και είμαι και σίγουρος ότι και εσείς δεν μπορείτε να το σταματήσετε όταν ακούγετε τέτοια ωραία μουσική σε αυτόν τον ανατολίτικο ρυθμό, τραγούδι της τεχνικής νοημοσύνης. Απόψε νύχτωσε νωρίς, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Είμαι πολύ σίγουρος ότι το ποπό το λέτε. Πείτε μου 32 40 86 86.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, με συγχωρείτε, έπρεπε να απαντήσω στο τηλέφωνο. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για τη συμπαράσταση σήμερα, κυρίες και κύριοι. Φαίνεστε σας έχουν αγγίξει. Σας έχει αγγίξει αυτά που σας είχα διαβάσει για τα αδέρφια και το τραγούδι που ακούσατε ασφαλώς. Αλλά αυτά έχει ζωή, ζωή συνεχίζεται, αλλά η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Καλοί μου άνθρωποι, πάμε τώρα να περάσουμε, μάλλον να ακούσουμε για τους ποδοσφαιρόφιλους. Εν συντομία, αποτελέσματα και βαθμολογία ποδοσφαίρου Super League της 6ης αγωνιστικής. Η Καλαμάτα, φίλοι και φίλες, έκπληξη μεγάλη. Η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πού, μέσα στην Τούμπα. Απίστευτα, αλλά αληθινά. Η Καλαμάτα έριξε την πρώτη μεγάλη βόμβα της σεζόν στην Super League, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Έτσι στέρισε από το δικέφαλο τη δυνατότητα να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός ιτήθηκε στο μεγάλο Τέμπι. Και όλα αυτά με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική τον Ηρακλή στο τοπικό ντέρμπι, ενώ η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τον Όφι. Κυρίες και κύριοι, αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Όφι 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και όπως είπα εχθές Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Φίλοι και φίλες, στο μεγάλο ντέρμπι, στο αιώνιο, με τους αιώνιους αντίπαλους μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, κέρδισε ο καλύτερος. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη σε όλες τις γραμμές και της άσκησε η νίκη με 1-0. Και να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τόσο αδύνατος που πρέπει να γνωρίζετε και ίσως να το γνωρίζετε ότι ο Ολυμπιακός για 30 λεπτά περίπου έπαιζε με παίχτη ο λιγότερο και πάλι δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να βρει δίκτυα ή να δημιουργήσει και ευκαιρίες σωστές και κανονικές για να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ. Και έτσι έχασε δίκαια από τον ανώτερο Ολυμπιακό με 1-0. Φίλοι και φίλες, να σας πω τώρα τη βαθμολογία μετά την έκτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15, η ΑΕΚ με 14, ο Ολυμπιακός με 13, ο ΠΑΟΚ με 12, ο Άρης και ο Όφι με 10, ο Ηρακλής και ο Πανετόλικος με 9, η Κηφισιά με 8, η Καλαμάτα με 7, ο Αστέρας Τρίπολης με 5, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με 1. Και η επόμενη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, η 7η αγωνιστική δηλαδή, αντιμέτωπους θα βρει τον Λεβαδιακό με τον Βόλο και τον Ατρόμητο με την ΑΕΚ. Μάλλον αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε και δεν ξέρω τον λόγο. Αυτό είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Την Κυριακή, ο 18 Οκτωβρίου, Καλαμάτα Όφι, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά Άρης και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Αυτά, φίλοι και φίλες, εν συντομία είχα να σας πω για την αθλητική ενημέρωση.

Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος συνεχίζουμε δηλαδή με τις παροικιακές ανακοινώσεις και δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως αρχίζουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίασε ο συμπάρικός μας Jim Peppers από Ρόδο, ετών 85. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μέον Κρεβάτ ημέρα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Και εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε την οικογένεια του αποθανόντος για τη δωρεά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την ευκαιρία θα ήθελα και εγώ και η σύζυγός μου να δώσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Jim Peppers, στην αγαπητή του σύζυγο, στα τρία του παιδιά και σε όλους τους συγγενείς. Και ευχόμεθα καλό παράδεισο στον Jim Peppers. Και συνεχίζω με άλλη μία ανακοίνωση. Καλούνται όλα τα μέλη της Πανωδιακής Ένωσης «Ο Κολοσσός» να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Η παρουσία όλων των μελών της Ένωσης είναι απαραίτητη. Στην αίθουσα του Saint Francis Hall που βρίσκεται στο 47 Donald Terrace West End. Πότε? Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 2 μετά μεσημβρίαν. Πρόγραμμα, καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο, αναφορά γραμματέα, αναφορά ταμεία, αναφορά ο Πρόεδρος και διοίκηση επιχειρήσεων. Μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης θα γίνουν εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Παρασκευή Πατούνας, η οποία είναι ο Πρόεδρος, στο 0401 584-096. Κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να σας πω για τις παροικιακές ανακοινώσεις. Πάμε σε ένα τραγούδι και εν συνεχεία θα σας διαβάσω, μάλλον θα σας πω αυτές τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, κάτι προσωπικό που έχουν να κάνουν με τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Πάμε στα Καβουράκια με το Στέλιο Καζατζίδη.

Ναι λοιπόν φίλοι και φίλες, Στέλιος Χατζατζίδης σε αυτό το πασίγνωστο τραγούδι «Τα καβουράκια». Καλοί μου άνθρωποι, βλέπω το ρολόι και αγχώνομαι. Αγχώνομαι γιατί θέλω να είμαι πιο πολλή ώρα σήμερα μαζί σας. Σήμερα για διάφορους λόγους έχω κέφια, μου αρέσει να σας διαβάζω πολλά χριστιανικές, πνευματικές εκδόσεις, αλλά και εσείς έχετε τις δουλειές σας και πρέπει κάπου να κάνετε τις δουλειές σας και να... Να μην είσαστε δηλαδή προσιλωμένοι στο ράδιο όλοι γιατί έχετε και δουλειές. Αλλά ξέρω πως σας αρέσει να τα ακούτε και έτσι και εγώ μου αρέσει να είμαι και λίγο παραπάνω αν χρειάζεται εδώ για να μοιράζομαι αυτές τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις λόγια ζωής και όχι μόνο μαζί σας. Σε λίγο κυρίες και κύριοι μετά από αυτά που θα σας διαβάσω στις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις θα σας πω και αυτά το κάπως προσωπικό που έχω να σας πω για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις έχει να κάνει και τίποτα άλλο. Καλοί μου άνθρωποι, να μην φοβάστε τίποτα μετά από αυτά τα λόγια που θα πρέπει να λέτε. Δηλαδή, να λες «Εσύ άγγελέ μου φύλακα, φύλαξέ με μέχρι τη νύχτα. Εσύ Παναγία μητέρα μου, φύλαξέ με μέχρι την αυγή. Και ο Κύριος εις τους αιώνες αμήν». Φίλοι και φίλες, μια προσευχή. Κύριε, αγκάλιαζέ με σφιχτά κάθε φορά και μη με αφήνεις γιατί εσύ είσαι η μοναδική μου δύναμη. Σε παρακαλώ βοήθησέ με να αντέξω κάθε σκοτεινή στιγμή της ζωής μου. Κύριε, εσύ είσαι ο λόγος που ζω και χωρίς εσένα δεν είμαι τίποτα. Σε παρακαλώ Κύριε, μείνε μαζί μου για πάντα. Και συνεχίζω φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ που κουβάλησες το σταυρό που εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να κουβαλήσω, Χριστέ μου. Με τις πληγές σου θεραπεύομαι, με την καθοδήγησή σου βρίσκομαι, με τη θυσία σου λυτρώνομαι, με την χάρη σου σώζομαι. Κυρίες και κύριοι, αν και εσείς αγαπάτε τον Χριστό, να προσεύχεστε κάθε βράδυ. Φίλοι και φίλες, μία σιωπηλή προσευχή. Κύριε, μόνο εσύ διαβάζεις την καρδιά μου όταν σωπαίνω. Ξέρεις την κούραση πίσω από το χαμόγελό μου και τις ανησυχίες μου μέσα στη νύχτα. Κύριε, όταν νιώθω ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, εσύ είσαι ο φίλος μου όταν με παρεξηγούν, εσύ είσαι η αλήθεια μου όταν πονάει η ψυχή μου, εσύ είσαι το φάρμακό μου όταν πάω να λυγίσω, εσύ είσαι το στήριγμά μου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια αγκαλιά πίστης. Αμήν. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας πω τα υπόλοιπα που έχω να σας πω όπως σας είχα πει. Μην κουραστείτε, καθίστε. Αγαπητοί συμπάρικοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο γνωστοί και άγνωστοι φίλοι και φίλες, αυτά που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή τα έχω πει και άλλες φορές. Τα λέω ξανά σήμερα Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου 2026. Λόγω που τα τελευταία 5 χρόνια περίπου στα πρωινά προγράμματα που επιμιλώ και σας παρουσιάζουμε με τον συνεργάτη Κώστα και Μανετζή ακούτε λόγια αγάπης, ακούτε λόγια ζωής και ασφαλώς ακούτε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Ίσως φίλοι και φίλες να βγάζετε τη διάγνωση και να αναρωτιέστε και να λέτε τι καλός άνθρωπος είναι ο Αβέροφ, τι καλός χριστιανός είναι ο Αβέροφ. Όχι καλοί μου άνθρωποι, ουδείς τέλειος. Όλοι έχουμε τα σφάλματά μας, έχουμε τις καλές και τις κακές συνήθειές μας. Έχουμε τις παραξενιές μας, έχουμε τον εγωισμό μας, τα πείσματά μας, τα εγώ μας. Ακούστε λίγα για μένα τον Αβέροφ κυρίες και κύριοι καλοί μου άνθρωποι. Διαβάζοντας και μοιράζοντας μαζί σας τα λόγια αγάπης, λόγια ζωής, χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω
Βρε Αβέροφ, τα λες, γιατί δεν τα τηρείς? Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, δύσκολα μα πολύ δύσκολα να τηρήσω όλα αυτά που σας λέω. Και είμαι σίγουρος ότι είναι δύσκολο και για σας να τα τηρήσετε. Πιστεύω να συμφωνείτε. Αλλά φίλοι μου, δεν τα παρατάω. Αν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Όλα μπορούν να γίνουν. Υπάρχει περιθώριο και για μένα και για σας. Φτάνει να δώσουμε ευκαιρία στο Θεό, στο Χριστό, στην Πλατιτέρα των Ουρανών, την Παναγία μας, να μπουν στη ζωή μας, και ο μόνος τρόπος είναι να διαβάζουμε χριστιανικά βιβλία και να εκκλησιαζόμαστε. Πολλοί συμπάρικοι για πολλά χρόνια τώρα έχουν κάνει προγράμματα για τη ζωή τους, για την καθημερινότητά τους, πώς να περνάνε ευχάριστα και να είναι χαρούμενοι. Παραδείγματος χάρη, τη Δευτέρα είναι, λέει, μέρα για ψώνια, την Τρίτη για καφέδες στα shopping centers, την Τετάρτη στους κουμπάρους, την Πέμπτη στο καζίνο, την Παρασκευή στα πόκα machines, το Σάββατο στα παιδιά και την Κυριακή κάπου αλλού κάποια βόλτα. Κυρίες και κύριοι, την Εκκλησία την ξεχνάμε. Λάθος, μεγάλο λάθος. Αφού πολλοί συμπάρικοι δεν εκκλησιάζονται, πώς θα διδάξουν τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους για τον Θεό, τον Χριστό και την Παναγία μας? Καλοί μου άνθρωποι, είναι καιρός να γίνει κάποια αλλαγή. Να αφήσουμε την Κυριακή να είναι η μέρα της Εκκλησίας, η μέρα της χριστιανοσύνης. Και συνεχίζω με εμένα τον Αβέροφ για τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Φίλοι και φίλες, περιγράφω τον εαυτό μου σαν ένα γεωργό που σπέρνει τα σπόρια στα χωράφια του για να του δώσουν καρπό. Μερικά από τα χωράφια του έχουν καλό και δροσερό χώμα και καρποφορούν. Μερικά έχουν ασπαλάθια, έχουν αγκάθια. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί όπως πρέπει και να δώσουν, και μάλλον δίνουν δύσκολα να δύσκολα καρποφορούν. Φίλοι και φίλες, μερικά χωράφια έχουν βράχους, πολλές πέτρες και δύσκολα καρποφορούν. Έτσι είναι και η ανθρωπότητα σαν τα χωράφια. Άλλοι καλοί και με θέληση, άλλοι με αγκάθια, με κακές συνήθειες που δύσκολα τους φέρνεις κοντά, και άλλοι πιο σκληροί σαν τους βράχους και με τις πέτρες που πολύ δύσκολα μπορείς να τους πείσεις να έρθουν κοντά στο Θεό μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή οι σχεδόν άθεοι. Φίλοι και φίλες, δεν θέλω να παρεξηγηθώ αυτό που έχω πει. Συνεχίζω. Αλλά αυτό που μιλάω για τους άθεους δεν εννοεί ότι είναι κακοί άνθρωποι. Αυτοί ίσως να είναι πιο καλοί άνθρωποι από τους χριστιανούς που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, ο κάθε άνθρωπος που έχει βαφτιστεί, αυτομάτως το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα του. Γι' αυτό όταν μια μέρα βρεθεί σε κάποια δύσκολη θέση, προπάντως με την υγεία του, τι θα φωνάξει? «Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου και σώσε με». Κυρίες και κύριοι, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, εν συντομία, αυτός είναι ο Αβέροφ, ο γεωργός, με τα σπόρια του στα χωράφια, στην ανθρωπότητα, όπως τα λέω σε εσάς τους ακροατές, τα λέω και σε μένα, προσπαθώ. Αυτά μου τα έλεγε η αείμνηστη μητέρα μου, που ήταν μια γυναίκα της Εκκλησίας. Μου τα έλεγε ο ιερέας του χωριού μας, ο Πάτερ Σταμάτιος, στο κατηχητικό, ο δάσκαλός μου. Κυρίες και κύριοι, αλλάξτε το συντομότερο. Ελάτε πιο κοντά στον Θεό, στον Χριστό, στην Παναγία, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ηρεμεί τον άνθρωπο, ηρεμεί την ψυχή του, ακούγοντας κηρύγματα, ακούγοντας το Ευαγγέλιο, ακούγοντας τροπάρια και απολυτίκια της Παναγίας και των Αγίων. Και μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ό,τι σπείρουμε θα θερήσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι ό,τι βιβλία μελετάμε, από αυτά που διαβάζουμε, αυτά θα μάθουμε. Όπως το έχω πει και άλλες φορές, αν διαβάζεις βιβλία του εχθρού, αυτά θα μάθεις. Αν διαβάζεις βιβλία να γίνεις τεχνίτης, αυτά θα μάθεις. Αν διαβάζεις βιβλία να γίνεις επιπλοποιός, για έπιπλα θα μάθεις. Αν διαβάζεις βιβλία να γίνεις μελισσουργός, αυτά θα μάθεις. Με λίγα λόγια, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Αυτά, γι' αυτό το λέω, κυρίες και κύριοι, και έτσι είναι καλά να κάνουμε μια αλλαγή το συντομότερο. Γιατί?
Δεν χάνουμε τίποτα. Απλώς ηρεμούμε όταν εκκλησιαζόμαστε ή όταν προσευχόμαστε και όχι μόνο. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Παρόλα που κοντεύει να είναι μεσημέρι, εγώ σας λέω να έχετε μία πάρα πολύ καλή μέρα και ευχάριστα νέα να έχετε με τις οικογένειά σας, με την υγεία σας, αν πάτε σε νοσοκομεία ή σε γιατρούς για εξετάσεις. Να είστε όλοι καλά. Πάμε και την Κρέη.

τι ωραίο τραγούδι Αστερωμάτα, πω. Ήταν φίλοι και φίλες η Γκλάβια που είχε πάρει μέρος στο περασμένο Eurovision και πήγε πάρα πολύ καλά με αυτό το πανέμορφο τραγούδι Αστερωμάτα.

Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ, επίσης αύριο το πρωί. Από μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου, που επιμελήθηκε και σας παρουσίασε το σημερινό πρόγραμμα, Τρίτη πρωί 13 Οκτωβρίου του έτος 2026, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την θερμή σας συμπαράσταση και όχι μόνο. Και μην ξεχνάμε, καλοί μου άνθρωποι, ότι όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία. Όπου ευλογεί ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

στην πολυσύχναστη πλατεία. Και από τότε δεν κοιμάμαι, μακρά του πόνου η θητεία. Δευτέρα σε έπαιρναν οι δρόμοι και ξαφνού έσβησε

και κύριοι φίλες και φίλες της εκπομπής Λαγιές Παινιές, καλή σας μέρα. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο εθελοντής του ραδιοφωνικού προγραμμάτων, Ζαχαρίας Μαύρης, για να περάσουμε μία ώρα ευχάριστα με ωραία τραγούδια που έχω επιλέξει για σας. Σήμερα Τετάρτη, λοιπόν, το πρωί, όπως και κάθε Τετάρτη, θα ακούσετε ωραία τραγούδια, λαϊκά, τραγούδια τα οποία τα έχουμε τραγουδήσει και τα έχουμε χορέψει οι περισσότεροι από εμάς. Περάσουμε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης μαζί με παρέα, τον Ζαχαρία Μαύρη και το ραδιοφορυπή. Καλή διασκέδαση.